Λοιπόν, αλλά από τον Σόρσα, λέει κάκο με πού να είναι. Θα δω το. Είπα χα. Ανιέμπο Γαουσιοβέ, Μιλιάνο Μαρτίνες, Κάχο, Μαρίλο Φόνσολο, Σορσαλέ Κάκουπε.